moi. Σιδενά, κορίτσι και νέλι, πασκογαγέρτι, οντουά. Μαρισάν σε λαστερά, πώ με διέ τα μέρα. Τι βελανιέ σε ρε σα αφιούντα, λα καριβού στα νόβια. Η Βανιουάνα σε μερίκ, περαιτερέτσε πεστερίκ.